0: Άντζε Μιουζικράτης.
1: Μέτρο FM.
2: Call her how it is. Hendrix. I promise I swear, I swear. I'm there, Betty.